0: Κιωράνα, ναι, τώρα μη τώρα.
1: Κιωράνα, στάβινε ο τέτοιο.
0: Αι.
1: Κιωράνα.
0: Μα ναι, άρα, δε, άρα, δε, άρα, μάγα, βαρε, αι, μένει, ότι τέ με, χωρέ, και τε χάρα, πρόπο, μέρα, μούρι, άχω, ε. Αρμογιβότη, που πούγεται, το μένει, τι επάγω, ρούμ, μου, ε, μη τα κοιτάρα, όνομά του.
1: Άρα, με αγαπή έτερα, ο αγαμάτα τε πουκου πουκου όχι, τε ένα ομάνο όχι, έτερα φρούτο όχι.
0: Τι αγγεί τε τα ιερόγκα, που τη λέει, τε τα ιερόγκα γαρικρά του και την έτε, καλάνε και ούτε, που αγαμάτα τε τα ιερόγκα, τε παραμουέρε και τε ονίκτερου είναι έρεκ, καλάνε και τε ούτε, με τα ιερόγκα, του και τώρα το τουμπάνα, τε τα ιερόγκα, Κανατά με παραμ, τε τα ιερόγκα και τε ρε ο παπά, ηρωτήρε ο ατσιουέ, early ράτο,
1: Νότε μάμα που είναι τα είτε άγγα είναι αγιο και είτε
0: Αμένε
1: Είτε μέρα ραγιο Είτε μέρη κύριε καρχή αγί αγίω καμα καμα χάω Με κείτε με τάνα τα κακάρα μέρα του είτε μόμο να το κάω Με μάρα μα χωτώ είτε τάνου είτε αμάν κακή τη χωτώ ε Έτσι αγίτε αγίω τάχου έρα βενέω Αγίω τι λέρω
0: Άρα γίνω το τάτο ήταν το και χρόνο λόγω μέρα Άρα γωρί κείτε να τον ειρία την άρυρα Άρα γωρί το τάτο είναι ο κοινό αρόγρο Άρα ράβε το ρέτζι άκο Άρα γωρί ούνα ακό τερά μούνα Το με το και κοιτήρι Άρα γωρί ούνα το ο μούνα κείτε τάγα Και άκο ούρα
1: Με είτε μήκα ρε Κονέ είτε μήκα Μέρα μέω και Μετά ρε κο εβάρου τα μήκα Ήρουμε το που μήκα Κόβε ε τύπου ανά ερούα τα μήκα Ήρω ρο Tipu hoi e ruata, karuke dire te toe. Me ere mai dire ta au kaui, la raio ki te kaui. E oi, e rabanga ki a kaie e ta au meka e ki a rarai, e ta kore koe te uri, i raro e te pumeka. Me ere mai, e tai mama meka, e tai uri meka, e tai mea mamai ki mai rawa i raro. Tera ato e ere tipu hoi. Ki a ka pou te mama e tōna tuatau i te angai iaia, e te angai i ta ana pepe e ere maere. Te tei pai o kia tātou, a ko te rai o te uri meka ki raro, ko te meta ki a ae, e tano rai, nā ra, ka angai o ki koe ki te maniwa ki a rawa te maa. Me a ka iti rā koe, ka ki te koe.